0: Τα κιλ κικελέχ, λισκεχέλα μπακέλ, ουτροκάνακουι, σκεχέλι αμέχ, σο, σκεχέλι να λεθρίμ, λίνεκε στα ουλικουίν, ουτ μαλαχ εμπλή, να κεκε κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνακουι στα οσπιτέρε λινεμπά, να ουσμάν ριλμπάλ, χαλάν χαλάν, τσιτιαχέλ σα λικικελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ, μακουάνι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ, σκεχέλ σκόμπλι σα εχ, ουτ τσα άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, σκεχέλα ακουάμ, χοκάνακουι να ουσμάν λιτσοόκ, σκοπαλέ, λινίν, ουτ εμπλή κοκάλ, ουτ χοκάνακου Κουί σοβαλί χανά να χουάνσα τζουάμ, να τσομάνλι και χέλ έρνια, απέντισε του μόρι ουτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ουτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέ σπαλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ουτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρελίνεβα, λισμπογλεβάλ 55-50-26-35, λισμπογλεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρελιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26. Atinaxa Erchi.
1: Érase una vez Juanito, agricultor. Plantó frijoles mágicos y sus cosechas crecieron hasta el cielo, dándole mucho dinero y fortuna, pero...
2: Pero eso solo pasa en los cuentos de hadas. En la vida real, tu dinero, al igual que tus siembras, deben cosecharse. Siembra tu dinero en Coopsama para tener los frutos que quieres. Plazos fijos, cero riesgos. Querido agricultor, estos ahorros a plazo fijo crecen como tus buenas siembras. Comunícate al 7931-8500. Coopsama, 58 años, siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
3: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico, juntos en un mismo escenario, Pesado, con su espectacular Por Siempre Tour 2026.